0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.

τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Πακαπόντης.
0: Μπράβο, 89,6.

89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.
7: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας και 16 του μήνα,
1: 16 Σεπτέμβρη,
0: από σήμερα στο δεύτερο μισό. Τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, κρίνοντας από το πρώτο μισό,
0: πήγε περίφημα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το δεύτερο μισό. Βιβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουτμίλα.
0: Είναι και η Λουτμίλα, αυτό που το πας. Πρέπει να πούμε λιγάκι μερικά πράγματα, γιατί σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εμείς δεν αναφέραμε τίποτα μία εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι τα αναφέραν όλα οι άλλοι, έτσι και δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε και πολλά πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι...
0: Άντε το έχεις εδώ να το πεις, πες το, γιατί θα σου πω κι εγώ τι πέρασε αυτές τις μέρες, δηλαδή θα σας πω τι πέρασε αυτές τις μέρες στο
1: σπίτι. Κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά και τα συναισθήματά του και το πένθος του και τον τρόπο που το εκφράζει, και
0: πρόκειται... Εσύ τον είχες γνωρίσει από κοντά.
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει,
0: δηλαδή,
1: σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm, πέρα από mm-hmm. συνεργασία, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
0: Αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει, δηλαδή, τον πρωτογνώρισα σε προσωπικό επίπεδο πριν από περίπου 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Τώρα, όλο αυτό το... η μία εβδομάδα που έχει περάσει από το θάνατό του, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ με μεγάλη ασφάλεια είναι ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή, εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό. Έτσι, στο σπίτι, ας πούμε, το δικό μου, έχω κλάματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκλαιγαν. Έτσι, δηλαδή, τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Ας πούμε, όποτε έπαιζε ένα τραγούδι, όποτε βλέπαμε μια συνέντευξή του, ας πούμε, υπήρχαν κλάματα κανονικά, δηλαδή, το συζητάμε τώρα.
1: Να.
0: Και από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
1: Σε πολλά σπίτια έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Και λοιπόν, όχι απαραίτητος κόσμο που ακούει ελληνικά.
0: Καλά, ναι, έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Γενικά, γιατί δεν έπαιζε σε ένα ταμπλό μόνο. Έπαιζε σε πολλά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: λοιπόν, θέλω να σας προετοιμάσω. Μπορεί να έχουμε γκρίνια σήμερα. Έτσι δεν το κάνουμε πάντοτε αυτό, αλλά είναι Τετάρτη.
1: Γιατί, ρε, φίλε,
0: και πολλές φορές.
1: Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολλές φορές, κοίτα, όταν γκρινιάζει σημαίνει ότι θέλεις να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζήσεις αυτό που ζεις. Θέλεις να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβες. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Ξεκινάω εγώ τουλάχιστον. Έτσι που το έχω αυτό, το σπορ. Παρακολουθώντας τον Τραμπ. Να σας πω ότι εδώ και λίγες μέρες τον παρακολουθούμε σε νέες περιπέτειες. Όπως ας πούμε ότι η Σελήνη πρέπει να πάρει έτσι όνομα δικό τους, αμερικάνικο. Είναι αμερικάνικη Σελήνη, είπε πρόσφατα ο Τραμπ. Έτσι, το Νέο Μεξικό το ονομάζει Νέα Αμερική. Είναι και αυτό. Επίσης δήλωσε προχθές ότι υπάρχει μια νοσηρή συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι και για σας που δεν παρακολουθείτε.
1: Μιλάμε για τρελό σολάρισμα, έτσι.
0: Τρελό, δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα ότι αν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα, τι να πούμε για τους πολιτικούς, τον έχουν κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω κι εγώ. Μην διαλυθούμε πρώτα και μετά πούμε «Α, έπρεπε να έχουμε κάνει και αυτό». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, για εσάς που δεν παρακολουθείτε. Έτσι, και από ό,τι λένε οι μετρήσεις, οι οποίες είναι πολύ εμφανείς, δεν θέλει κανένας καταρχήν να φωτογραφηθεί μαζί του ή να πει ο Τραμπ κάτι γι' αυτόν θετικό. Δηλαδή, τον έχουν τόσο μακριά, ακόμα και οι δικοί του. Μιλάμε τώρα για τους δικούς του. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους αντιπάλους. Έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες όπου ήταν δηλαδή να μαζευτούν μόνο οι δικοί του από το δικό του το κόμμα. Mm-hmm. Και υπήρχαν πάρα πολλές άδειες καρέκλες. Βέβαια ο Τραμπ ως συνήθως έχει θέμα με το χρήμα, οπότε κάθε ένας που ερχόταν στην προεκλογική αυτή συγκέντρωση έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια. Και υπήρξαν άνθρωποι δικοί του που επειδή δεν θέλουν να φωτογραφηθούν και να επικαλεστεί το όνομά τους, ναι μεν λείπανε από τις θέσεις, αλλά πλήρωσαν τα 25.000.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάρτα και μη σε βλέπω μεγάλε. Ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και εμένα να μου πει κάποιος πάρτα και μη σε βλέπω. Δεν θα χαθώ όμως, το οπτικό του πεδίο.
0: Δεν είσαι ακόμα τόσο αντιπαθής. Απλά έχεις το ίδιο ζώδιο, θα το θυμίσουμε και αυτό.
1: Λύσα κακιά όμως.
0: Δεν φταίω εγώ. Ευτυχώς δεν είσαι Τραμπ και είσαι συμπαθής, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν με έχεις γνωρίσει καλά γι' αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Επιβαλή στο μικρόφωνο που μόλις είπαμε κάτι για τον Μαζονάκη. Έτσι αισθάνεται λίγο κάπως και δεν μιλάει πολύ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Τώρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Υπάρχει λόγος που δεν...
0: Τέλος,
1: άμα κάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Το αποφεύγεις.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο αλλά και στην Κατερίνα που μας έχουν στείλει εδώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Καλώς ορίσατε, είναι 16 του μήνα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: 16 Σεπτεμβρίου.
0: Βεβαίως,
1: λοιπόν.
0: Βεβαίως. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο.
0: Γκατιλούζη, είπες.
1: Γκατιλούζη.
0: Α, ναι, άκουσα Γκατιλούζη και λέω, τι ονομάζει αυτό.
1: Εκείνος ο Γενουάτης λοιπόν παρέδωσε το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο, το Μεχμέτο Δεύτερο. Και οι Τούρκοι φυσικά, παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελληνών κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκος στη Νότια Αμερική. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του, συγγνώμη, έκανε παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασιλείο του νησιού. 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1982, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι να παραιτηθώ πραγματικά, δηλαδή, έτσι, όταν
1: γιατί,
0: τη τσιμπάει κουνούπι, όταν είναι να τσιμπήσει κουνούπι,
1: ναι,
0: και παραπονιέται, τη σφέρνουν αντικουνουπικό, μόλις το σφέρνουν αντικουνουπικό, αρχίζει και βύχει στον αέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό τώρα,
1: τι να φέρω, τι εννοείς,
0: σιρόπι, σιρόπι.
1: Αχ, κάτι με πρόπολη.
0: Ένα σιρόπι.
1: Τον κάνεις τη χαρή.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχουμε ένα love story.
0: Μόνο ένα? Να, αυτά είναι, γι' αυτό δεν έχουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Άκου τώρα. Έχουμε ένα ροζ σκάνδαλο σε νατοϊκή βάση στη Βρετανία, ανάμεσα σε έναν Ισπανό διοικητή και Βρετανίδα ρωσικής καταγωγής όμως, που γνώρισε μέσω Tinder.
0: Καλά, αυτό δεν είναι, είναι κατασκοπικό αυτό, δεν είναι ερωτικό.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι γνωρίστηκαν μέσω Tinder και αναπτύχθηκε κάτι της στο ερωτικό.
0: Αποκλείεται, οι άλλοι θα ήταν κατάσκοπους και έψαχνε στο Tinder και καλά αν υπάρχει αυτός. Καταλάβες εσύ το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο άρχισαν το νταλαβέρι, το πήραν χαμπάρι στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε, βάρεσε συναγερμός. Γιατί σου λέει ότι αυτή αποκλείεται να τον θέλει έτσι για τις χάρες του και την ομορφιά του.
0: Δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Γιατί είναι δάχτυλος ρωσικός.
1: Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και το προσωπικό της βάσης του αφαίρεσε την άδεια εισόδου και ο διοικητής του του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το 25 απομακρύνθηκε, σου λέει, από τη βάση και τον στείλαν πίσω σπίτι του. Η 49χρονη αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπίας και δηλώνει ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος της.
0: Εντάξει, οκ. Δεκτό, το ακούμε και αυτό.
1: Κατά, είναι μερικές δουλειές που δεν σε αφήνουν ούτε να ερωτευτείς.
0: Να γιάσεις. Πρέπει να ερωτευτείς Ρώσο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος έπρεπε να ερωτευτεί.
0: Μια άλλη.
1: Να το ήτησα.
0: Όχι, άλλη. Έχει τόσες επιλογές, τόσες χώρες δηλαδή. Στη Ρωσία θα πας. Τι στο καλό.
1: Τώρα σου λέει, ο Ισπανός αξιωματικός έχει καταγγείλει ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχουν
0: και εσύ
1: ξεκινήσει δικαστικό αγώνα.
0: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Η αγάπη θα θριαβεύσει, βρε, στο τέλος. Ναι.

0: Εντωμεταξύ, παρόλα αυτά που λέγονται και διαβάζουμε έτσι, γιατί είπαμε η Τετάρτη θα είναι λίγο γκρινιάρικη, μάλλον θα μας βγει.
1: Εσύ γκρινιάζεις, εγώ
0: δεν αναπαράγουν τα μέσα τα δικά μας. Ας πούμε, τη δήλωση του Πούτιν που είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνετε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρεται ως Ευρώπη. Έτσι, ακόμα και να μας είχατε παραδοθεί, είσαστε τελείως άχρηστοι. Τι να σας κάνουμε. Ούτε πόρους έχετε, ούτε παραγωγή έχετε. Τι να σας κάνουμε ακριβώς. Αυτό δεν το κάνανε αναπαραγωγή πολύ. Το κρύψανε λίγο.
1: Η φάση είναι ότι δηλαδή, δεν έχεις πόλεμο. Νόημα να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα γενικότερα να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι που μας έδιναν πριν από λίγα χρόνια αέριο και περνούσαμε μια χαρά, ειδικά εκεί η Γερμανία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι φτηνό σε σχέση με αυτό που παίρνουμε τώρα, θέλει ξαφνικά το κακό μας. Έτσι. Και εκτός όλων αυτών άκουγα και άλλα πράγματα περίεργα, έτσι, τα οποία φυσικά ξεφεύγουν της μουσικής και της επικαιρότητας. Τύπου ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν πώς το λένε, καύσιμα από Τουρκία σε Ισραήλ π.χ. Ή οι Έλληνες μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν θα μάθεις. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, ποιος πόλεμος, ρε παιδιά. Υπάρχει πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

Κοιτάξε το μπλε, αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε ένα σορτί.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και εγκληματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση, Παλάτιουμ, Τσιλιβή. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar στο Τσιλιβή. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλι Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλι Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, Ευβάλλει εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα τις περνάμε.
0: Να ξεφύγουμε από την κρίνια, τέλος πάντων.
1: Πώς το παθες.
0: Είδες, λέω να το αλλάξω από εδώ και πέρα. Έτσι είχαμε που είχαμε τις μαυρίλες μας. Έτσι, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, καταγράφησαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, αλλά καταγράψαμε ένα περίεργο event που έχει τύχει στη Μύκονο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι συνέβη και πάλι.
0: Έτσι πάλι, το καλοκαίρι στη Μύκονο, έτσι, υπήρχε ένα περίεργο event.
1: Θα με σκάσεις.
0: Γυμνή γυναίκα,
1: ναι,
0: στρωμένη πάνω σε τραπέζι,
1: ναι,
0: ολόγυμνη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ρόλο πιάτου, λέει.
1: Το έχουμε δει στο Sex and the City.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πριν από,
0: ναι,
1: πάνω από 10
0: και
1: χρόνια.
0: Και είχε πάνω φαγητό.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν μόνο ομό. Δηλαδή τύπου σούσι, σαλάμι, ξέρω και εγώ.
1: Ακριβώς νομίζω με σούσι το είχαμε,
0: ναι,
1: δει στο
0: τέτοια
1: Sex and
0: πράγματα.
1: City.
0: Για τους καλεσμένους. Η ίδια της είπαν ότι για 3 ώρες πρέπει να είναι γυμνή και ακούνητη.
1: Ακούνητη, αμήλυτη, αγέλαστη.
0: Ναι, ναι, για να πάρει 5.000 ευρώ στο τέλος. Ελληνικός τουρισμός, ρε παιδί μου. Εξέλιξη.
1: Τι δεν είναι η εξέλιξη.
0: Έτσι, συγνώμη. Δεν είναι ωραία αυτά, έτσι που έρχονται από όλους, από όλα τα μέρη της γης εδώ και περνάνε έτσι υπέροχα. Και εμείς έχουμε τέτοιες ευκαιρίες.
1: Και δεν δίνουμε καμία σημασία όμως, α.
0: Τι να πω κιόλας. Πραγματικά τι να πω.
1: Θα τσιτσιδωνόσουνα για να γίνεις πιάτο.
0: Για 5.000 ευρώ.

0: Αχ. Έχει ωραίες ιδέες αυτό εδώ το κορίτσι απέναντι μερικές φορές.
1: Εγώ.
0: Αλλά όπως συνήθως τα έχουμε πει αυτά, λέγονται όλα τα καλά εκτός αέρα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, διαβάζω εγώ τίτλο τώρα.
0: Για λέγε.
1: Γυναίκα έκανε στριπτίζ και προέβησε σε άσεμνες πράξεις την ώρα πτήσης.
0: Α, το συνεχίζεις εσύ τώρα.
1: Ε, μα τι να σου κάνω.
0: Άκουσε γυμνή γυναίκα και λέει δεν βρίσκουμε ένα νέο για γυμνή γυναίκα ακόμα.
1: Πτήση της American Airlines. Αχα. Η οποία είχε ως προορισμό το Μαϊάμι.
0: Ωραία, και τι έκανε αυτή μες στο αεροπλάνο.
1: Τσιτσιδώθηκε, παιδί μου. Έκανε το στριπτίζ εκεί πέρα μπροστά στον κόσμο.
0: Το έκανε όμως το στριπτίζ. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Ούτε βγήκε από τα ρούχα της γιατί νευρίασε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, η γυναίκα έγινε αντίληπτη από τους άλλους επιβάτες για αυτή την άσεμνη συμπεριφορά.
0: Ναι, κοκκίνησαν οι άλλοι. Τι να πω.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα την ώρα της πτήσης για να την περιορίσει. Να σου πω.
0: Μας τυχαίνουν εμάς αυτά στα αεροπλάνα που πετάμε. Κατά καιρούς δηλαδή, το έλεος δηλαδή. Διαμαρτύρομαι.
1: Να σου πω τώρα, εμένα είχε πιει η κοπέλα και ζαλίστηκε, ποιος ξέρει.
0: Όχι μωρέ, το έκανε, ήταν συνηθισμένη σε τέτοια, δεν την πείραζε.
1: Και πού το ξέρεις.
0: Να τσιτσιδωθεί μπροστά στον κόσμο. Καταλάβεις.
1: Μπορεί να έχει βάλει κανένα στοίχημα. Τα πετάς, και αυτό. Όχι δεν
0: μπορεί,
1: τα πετάς, καταλαβαίνεις.
0: Και αυτό, και αυτό. Και αυτό παίζει. Και μετά μιλάμε για γκαντεμιά, δηλαδή να πετάω εγώ στον αέρα. Καταλάβες και να σηκωθεί η τσιγκάνα με τα παιδιά της και να θέλει οπωσδήποτε στον αέρα να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα, να κάνει βόλτα το μωρό της.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτό κλαίει. Το έχουμε διαβάσει αυτό.
0: Το έχεις διαβάσει, αυτό το έχω ζήσει εγώ. Ήμουν μέσα στο
1: αεροπλάνο. Το έχουμε διαβάσει κιόλας.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αυτό έγινε. Μόνο στις πτήσεις που πετάω μου γίνονται αυτά.
1: Καμία να τσιτσιδωθεί. Να μην πάμε κάπου μαζί.
0: Καμία να τσιτσιδώνεται έτσι δωρεάν, ρε παιδί μου, κάτι να βγάσει ώρα μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τίποτα.
1: Σε έχει φλερτάρει ποτέ αεροσυνοδός?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Πώς να σε φλερτάρει, να. Δηλαδή τι, να κάνει τη δουλειά της και να κολλήσει εσένα, ας πούμε. Πώς αλλιώς. Έχουν γίνει άλλα πράγματα χωρίς αεροσυνοδός.
1: Είναι λίγο παραπάνω φιλική, βρε παιδί μου.
0: Λίγο παραπάνω φιλική, αλλά δεν ήταν αεροσυνοδός. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Πιλότος.
0: Ναι, άντρας.
1: Α,
0: ξέρω κι εγώ.
1: Έχεις και τα τυχερά σου.
0: Όχι, παιδί μου, σε αεροπλάνα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Καλαβές. Αυτά είναι τα τυχερά. Παίρνεις το αεροπλάνο και για να περάσει η ώρα της ειδώνεται η άλλη δωρεάν. Μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε social media, Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάτος, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και τώρα και μετά την εκπομπή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που έχετε καταλάβει το θέμα που υπάρχει με μένα και με τα social media και πλέον μου στέλνετε και το μήνυμά σας για να κάνω και αποδοχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου εξηγείτε. Σε ακούω εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έχετε εντάξει όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε.
1: Τι να ξεκινήσουν, βρε άνθρωπε.
0: Ακόμα όχι.
1: Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζει τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
1: Είμαι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο. Είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
0: Χαμένα μαθήματα.
1: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
1: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνουμε
0: υπέροχα
1: στα έξω.
0: Και συνηθισμένα γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης. Να
0: είναι
1: περνάει
0: αυτό,
1: από το
0: ναι.
1: μικρόφωνο. Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
1: Αντί για. Ναι, δεν κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια εποχή.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: δεν
1: κάτι.
0: Έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά. Και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί να αλλάξει τους ίδιους. Δεν λέμε ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να, σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Θέλω να σε βάλω σε σκέψεις.
1: Χαλάσουμε φιά ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραία.

0: Ωραίο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Θα το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες, άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει ρε παιδί μου, και να πεθάνω εγώ θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός καλέ.
1: Κοριός. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και ήθελε να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα.
0: Μα κοριό ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη έτσι κάτι να πεις ένα ωραίο. Κάτι.
1: Παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και να ήταν ο πύραυλος Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι τώρα.
0: Κομίτης, ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτης κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριός. Εντάξει. Κοριός. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός Εύη Βαλή.
0: Δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Τι να πω, λες τον Taylor Swift. Έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή πώς το λένε, η διασημότητα ας πούμε να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα ας πούμε.
1: Εγώ ας πούμε, επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο, εντάξει, μια χαρά, καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό? Δηλαδή ένας κοριός Κοσμάς Κατραμάδος θα σου άρεσε?
1: Καμάκι, σε γυναίκα εγώ.
0: Το κοριός.
1: Όχι, εγώ έχω το όνομα. Ο κοριός έχει πάρει το δικό μου το όνομα. Είμαι βαλή παγκοσμίως.
0: Το βλέπεις αυτό το κοριό που κρατάω εδώ? Έχουμε το ίδιο όνομα το μόνιμο.
1: Αχ Παναγία μου.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες, παρακαλώ. Έτσι, εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Είπε ο κοριός.
1: Με ονοματεπώνυμο.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς να ξεκινήσουμε αυτήν την υπέροχη εβδομάδα.
0: 16 του μήνα. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και πάμε για
1: πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και μουσικά.

0: Πάνω.
1: Ναι, Μέρη.
0: Πού μπορούν να μας βρουν.
1: Πού μπορούν. Να έρθουν από εδώ μια βόλτα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Να μας βρουν, θα μας βρουν. Θα μας βρουν στο...
0: Facebook,
1: βρε κορίτσι μου. Εννοείται. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη.
0: Βέβαια.
1: Με λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και με το λατινικό αυτό το ζουζουνάκι, το παπάκι, το κοτοπουλάκι που λες και εσύ. Και θα μας στείλουν εκεί το μήνυμά τους.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, τι θα κάνω.
1: Ναι.
0: Θα βάλω στο επόμενο on.
1: Βεβαίως.
0: Ένα ένιγμα.
1: Οπα.
0: Να μας στείλουν τις απαντήσεις τους, να δούμε ποιος το βρίσκει.

0: φέτος περίμενες πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι. Ναι. Φέτος ήταν η μοναδική χρονιά που βίωσα καλοκαίρι. Το ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου, σαν να το έχει ανάγκη ο οργανισμός μου. Παρότι εγώ το καλοκαίρι δεν το αγαπώ.
1: Ναι. Τι διαφορετικό δηλαδή έκανες από το προηγούμενο καλοκαίρι?
0: Δεν ξέρω, σαν να ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου, το νερό, τη δυνάμω, τον ήλιο, σαν να μου λείπανε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φέτος, τώρα που το λες, για μένα ήταν ένα καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχω κάνει τα λιγότερα μπάνια που έχω κάνει ποτέ σε καλοκαιρινή περίοδο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τα λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα πολλά.
1: Βρέθηκα σε κάποια μέρη όπου υπήρχε πισίνα. Mm-hmm. Βέβαια και η πισίνα και η επιλογή του να είσαι στη θάλασσα. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο γιατί μου βγήκε τόσο φέτος, που εγώ την πισίνα δεν την πολύ συμπαθώ. Δεν έκανα πολλά μπάνια φέτος.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έπαθα και εγώ στην αρχή του καλοκαιριού και το είχαμε ρίξει πισίνες.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ πισίνα φέτος. Και λέω, μα είναι δυνατόν τώρα σε τέτοια χώρα με τέτοια νερά? Όχι. Και πολύ

0: Μπράβο. 89,6.
1: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, τσιλιβί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
2: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζήνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.

0: 16 σήμερα ο μήνας και εφημός, εφημία, εφήμη, εφημούλα, εφημουλίτσα, φούλα, λουντιμίλα, λουντιμίλα. Μελετίνος, μελετίνη, μελετίνα, μελέτη, μελετίνος, μελίνα, μελτίνα και μελίτη και μελίτα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Πολύχρονη.
1: Δεν ξέρω καμία.
0: Ούτε εγώ. Έτσι, εγώ Μελίνα ξέρω μία.
1: Α, Μελίνα ξέρω.
0: Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του, ναι, του στρώματος του όζοντος.
1: Του στρώματος του όζοντος.
0: Ναι, και εγώ στρώμα νομίζω το στρώμα το κάνω.
1: Ναι, γιατί έχω και κανένα δυο φίλους που είναι και επαγγελματίες στο είδος.
0: Τι φτιάχνουν στρώματα.
1: Δοκιμαστές στρωμάτων.
0: Αλήθεια. Εγώ θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη δουλειά.

0: Λοιπόν, σκέφτηκα τι άλλο μπορώ να βρω για το Σεπτέμβρη, που ενώ ζούμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο ακόμα, είναι καλοκαίρι κανονικό, είναι το πιο σημαντικό που δεν είπαμε.
1: Ποιο?
0: Μικραίνει η μέρα, αρέσει.
1: Άντε μωρέ.
0: Τι άντε μωρέ.
1: Μικραίνει η μέρα.
0: Δεν θα μικρύνει.
1: Όχι.
0: Τι την τραβάνε, την έχουν δέσει στο δέντρο και δεν φεύγει πίσω. Τι
1: λες
0: τώρα.
1: Δεν είπαν ότι θα αλλάξει η ώρα πια. Δεν αλλάζει.
0: Δεν θα αλλάζει.
1: Έτσι άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Είπα από πέρυσι, είπαν, αλλά τα αφήσανε μια χρονιά, μετά είπαν θα το ξανακάνουν.
0: Το αφήσανε 2-3, αυτό το λένε χρόνια τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν συμφωνούν όλοι. Όλες οι χώρες.
1: Α, οι χώρες. Mm. Ποιες χώρες διαφωνούν?
0: Κοίταξε τώρα, βάση. Αυτός ο λόγος που θα γινόταν αυτό είναι ενεργειακός, καθαρά. Τώρα που έχουμε και τόσα προβλήματα με την ενέργεια, με το ρεύμα, με όλα, με τις... Κάτσε απέρασε αυτός ο χειμώνας.
1: Έχω μία πορεία, την οποία θα κάνουμε και το τραγούδι.
0: Okay.

0: Αφού όλα αυτά τώρα πανέρχομαι στην απορία για όσου ανοίξανε τώρα το ραδιόφωνο να του και θα νευριάσω. Αλλά δεν θα νευριάσω, γιατί σα
1: ακολουθώ. Μην νευριάσει τώρα.
0: Αλλά πριν έλεγα ότι έχω μια σημαντική απορία. Ναι. Όλα τώρα σταματάνε να χρησιμοποιούν βενζίνη και πετρέλαιο. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πες ότι πα στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και φορτίζει. Δεν έχει βενζίνη και πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι ηλεκτρικό αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και γίνεται αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Και σταματάει να είναι φορτισμένο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει σιγά, πώς το λένε, κάντε καμιά αυτή να μείνουμε εδώ πάνω. Το ξέρεις, το ανέκδοτο. Κάπως έτσι θα το. Κάπως ναι. Θυμίσω κάποια στιγμή θα σου το πω. Θα σου το πω. Όσοι με ακούνε και το θα το ξέρουν αυτό το ανέκδοτο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έχω και άλλη πορεία.
1: Και άλλη πορεία.
0: Πες ότι πας με το ηλεκτρικό αεροπλάνο σου.
1: Άντε πάλι. Ναι. Εγώ έχω τρία βασικά, αλλά παρακαλώ, πες μου.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάς από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πού θα φορτιστεί, που θέλει 19 ώρες να φτάσεις.
1: Προφανώς όπως καύσιμα που έβαζε μέχρι να πάει.
0: Ήταν φουλαρισμένο.
1: Και τώρα θα φουλαρισμένο, θα είναι με ρεύμα.
0: Και πιστεύεσαι ότι τώρα εσύ να ανέβεις με την μπαταρία.
1: Με το σασουάρ να πετάς.
0: Εδώ φοβάσαι που ξέρεις ότι θα πάει κάπως.
1: Ναι, τα ηλεκτρικά ένας φίλος μου τα λέει σασουάρ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει
1: καθόλου. Ναι.
0: Γι' αυτό ταιριάζεται.
1: Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα.
0: Θα σου πω μετά.
1: Καλά. Μάτια μου.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμη πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Δεν είναι, μη γελάσεις, γιατί είναι πραγματικό. Έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν, τον λες και πρωτοπόρο, είναι της τεχνολογίας, είναι γκατζετάκια, έχει μια έτσι ροπή προς ό,τι νέο υπάρχει. Πώς καταλαβαίνεις λοιπόν, έτρεξε από τους πρώτους να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι. Και κατά καιρούς που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε πολύ κοντά για να μπορώ τον βλέπω πάρα πολύ συχνά, βρεθήκαμε λοιπόν το καλοκαίρι στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος για διακοπές που πηγαίνουμε κάθε χρόνο, και το ρώτησα, τι γίνεται ρε φίλε, το αυτοκίνητο το βάζει, λέω, το σεσουάρ, του βρίσκω εγώ διάφορα κοσμητικά επίθετα και χρησιμοποιώ εδώ, και του ξέρεις, για να το ανάβω τα λαμπάκια, και τον είδα μαζεύτηκε. Όπα, του λέω, κάτι έβγαλα, λέω, εδώ λαβράκι, λέω, για πια πες τι γίνεται. Τι να σου πω, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, έχει ανέβει, μου λέει, η κατανάλωση στο σπίτι, το ρεύμα, μου λέει, έχουν έρθει λογαριασμοί πάνω τόσο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει κόστος, έτσι. Είναι ουσιαστικά η κίνηση αυτή είναι μόνο για το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Ναι.
1: Να συναντιόμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Να χαιρόμαστε τις στιγμές.
0: Γιατί έτσι.
1: Ποιος θα φορτίζει κανένα.
0: Δεν φορτίζει κανένα.

Μόλις ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας αναζητήσετε, να μας γράψετε, γράφτε μας που λέει. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Plesas πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Plesas πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Έχω μια, έτσι, μια περιβαλλοντολογική είδηση. Πώς το άκουσες αυτό?
1: Σοβαρό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε η λειτουργία έξω από τις ανατολικές ακτές της Βρετανίας του μεγαλύτερου υπεράκτιου αιωλικού πάρκου του κόσμου. Μία εγκατάσταση, λέει, συνολικής έκτασης 4 φορές μεγαλύτερη από την πόλη του Λίβερπουλ. Το αιωλικό πάρκο περίπου 90 χιλιόμετρα έξω από τις ακτές του Yorkshire προσφέρει αρκετή ισχύ για να ηλεκτροδοτήσει περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου όσο η πόλη του Μάντσεστερ. Και έχει και κάποιες φωτογραφίες, πραγματικά είναι τεράστιο.
1: Για ξαναπέστε να το ψάξουν οι ακροατές μας να το δούνε.
0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο του κόσμου.
1: Βέβαια, αυτά εμένα δεν με συγκινούν και ιδιαίτερα.
0: Αλήθεια. Ναι. Εμένα αυτά. Όχι, εμένα δεν θα σου πω ακριβώς με συγκινούν, αλλά σκέφτομαι ότι κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί δεν είναι και μια τρομερή τεχνολογία. Ίσως προγραμματισμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε γλιτώσει στο περιβάλλον κάνοντας αυτές τις κινήσεις αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι μια υψηλής τεχνολογίας εφεύρεση ή ανεμογεννήτρια, ας πούμε, ή για να πεις ότι τώρα μπορούμε να την κάνουμε. Είναι πολλά χρόνια η γνώση αυτή. Απλά φτάσαμε σε ένα σημείο να το κάνουμε όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο αμήν. Αυτό. Αυτό είναι που.
1: Σοβάρεψες και δεν μ' αρέσει. Βάλε ένα τραγούδι. Δεν μ' αρέσει τα ελληνικά πάρκα, σου λέω.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι, δεν τα θέλω. Έχει μύγες.
0: Πού να σε πάω. Έχει μύγες στο ελληνικό. Δεν τις αφήνει, παιδί μου. Γυρίζει ο Έλικας.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα αυτές. Είναι μύγες.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Θέλω να σου πω,
1: ναι,
0: γιατί είναι από αυτά τα αγαπημένα σου με τους πιλότους. Λοιπόν, γιατί ένας πιλότος,
1: ναι,
0: αποφάσισε να ματαιώσει την πτήση. Είχε απογειωθεί κανονικά το αεροπλάνο, πήγαινε και λέει τέλος, το κατεβάζω.
1: Ξέχασε το κινητό του.
0: Θα μπορούσε. Άλλο. Αχ, πολύ μου αρέσει ότι στα βάζω αυτά.
1: Ξέχασε το κινητό του, δεν πήρε το χάπι του, ξέχασε τα γυαλιά του.
0: Έχεις κι άλλα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κανένα από αυτά δεν έχει καθόλου πρωτοτυπία στο μυαλό, καθόλου φαντασία, τίποτα.
1: Τίποτα, ε.
0: Πιλότος, λοιπόν, απείλησε να ματαιώσει την απογείωση. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχε απογειωθεί, το έκανα για να είναι suspense. Λοιπόν,
1: τότε τώρα ναι, αλλά τώρα ήταν ερώτηση παγίδα, έτσι όμως μου την αίσθηση.
0: Όταν κάποιος μέσα στο αεροπλάνο έστειλε γυμνή φωτογραφία σε όλους τους επιβάτες.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Με έκανα airdrop.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν η γυναίκα του πιλότου.
0: Τη δικιά του έστειλε.
1: Α!
0: Γυμνή. Απλά μάλλον δεν ήταν τίποτα καλό.
1: Και τι, αποφασίσαν να τον πετάξουν έξω?
0: Γιατί του είπε να διαγράψουν τις φωτογραφίες. Αυτό όμως τώρα δεν είναι λίγο ρατσιστικό?
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: το, και εγώ, ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Πρωί-πρωί είμαι ενισταγμένος. Θέλω να πάω στη δουλειά μου. Έχω να πάρω την πτήση μου, να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Γιατί πρέπει να δω το από αυτό σου?
0: Μπορεί να μην είναι.
1: Του ανθρώπου.
0: Κοίτα, και θα σου πω όμως τώρα κάτι. Δεν λέω ότι είναι άντρας.
1: Ναι.
0: Ή γυναίκα.
1: Ναι. Γιατί θα πρέπει?
0: Ωραία, δεν θέλεις.
1: Ναι.
0: Σβήσ' την.
1: Είναι, τη σβήνω, αλλά δεν θα ήθελα να τη δω. Την είδα όμως. Για να τη σβήσω σημαίνει ότι την είδα πρώτα.
0: Και εσύ γιατί ανοίγεις από ξένους αριθμούς?
1: Τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε η Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η γέννη ώρα, αγαπητέ ναι. μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits, δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits, Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day.

0: στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Housebrand. Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού, ιταλικού καφέ, συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Bravo FM.gr.

θέλω καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση, παλάτιουμ, τσιλιδί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.

0: ακούτε οι πιο επικίνδυνοι αποστολές.
1: Εδώ.
2: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις την πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη.

0: Μπει στην τάξη, μπε σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
10: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Μόνο Μπράβο, 89,6.

0: fm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
3: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, Τσιλιδί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλιβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Δίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market προσφορούν μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές, 89 λεπτά το κιλό. Λοκοπανάκι ελληνικό, μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού, 5,99. Νουνούρια τόστ, μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης, μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα, 700 γραμμάρια, μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα, 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας.

0: Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
6: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, υποθέμης Γιώργαντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στην κορυφή του Hot 40? Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

0: 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 κι άλλη νέα είσοδος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Μακρόπουλος επίθεση, 39 στα 5, Ευαγγελία Γλυκό με φύση, 38 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Και στο νούμερο 37, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει καινούριο τραγούδι, Παγκόσμιο Φαινόμενο, νούμερο 35.
1: 35.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Real είναι το Σαφάρι στο νούμερο 31. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. 39, Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 38, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 37, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 36, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 35, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 34, Νίνο Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 33, Βάγκος Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω. 32, Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece 2026. Και στο νούμερο 31, Νινίδου Σαφάρι. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με τον Ρακ Παλώμα, νούμερο 30, 10 ολόκληρες θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30. Είσαι τόσο

0: μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύνα μ' αγαπά στο νούμερο 26 του Hot 40. Λίγο πριν στο 30, Ρακ Παλώμα. Στο νούμερο 29, Λίλα Ντοπαμίνη. 28, Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 27, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται το φιλαράκι της Δέσποινας Βανδύ. Η Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό, νούμερο 25.
1: 25.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο στο νούμερο 21, η διαθέσιμη αυτή τη περασμένη εβδομάδα. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ρακ Παλώμα 29, Λίλα Ντοπαμίνη 28, Ανδρομάχη Σούσουρο 27, Αντώνη Ρέμο Δευτέρα 26, Δέσποινα Βανδίνα Μαγαπά 25, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό 24, Αναστασία Σπάστετα 23, Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα 22, Ήβια Δάμου Ξελογιά Στρακέ στο νούμερο 21. Ένα Κέντι Γαρμπή υποσυνείδητο. Μπαίνουμε top 20 με τον Στέλιο Λεγάκη. Το καλό παιδί νούμερο 20 ήταν στο νούμερο 26 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, Φταίει ο έρωτας στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Στέλιος Λεγάκης, Το καλό παιδί, 19. Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, 18. Θοδωρής Φέρης, Είπες, και στο νούμερο 17, Αναβίση, Αίγαιο. Έρχεται η Ελικοκίνου, Τι σου χρωστά, νούμερο 15, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: 89,6.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Super ανεβαστικό disco DJ Κωνσταντίνος Κριστοφόρου K1 στο νούμερο 11 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Στέλιος Λεγάκης, Το Καλό Παιδί, 19 Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, 18 Θοδωρής Φερισίπες, 17 Αναβίση Αιγαίο, 16 Άντζελα Δημητριού, Ρία Λινίδου, Φταίει ο Έρωτας, 15 Ελίκο Κίνου, Τι σου χρωστάω, 14 Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, 13 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 12 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και στην 11η θέση Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί νούμερο 10 ήταν στο νούμερο 12 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Η νιώπαντρη Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται πριν από λίγες μέρες. Η Ιουλία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Μιχάλη Τουρατζίδη, σε πολύ κλειστό κύκλο στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να ζήσετε, να είστε πάντα μαζί, πάντα αγαπημένοι, να έχετε την υγεία σας και φυσικά πάντα πολύ πολύ ερωτευμένοι. Στα καλύτερα που έλκονται στο νούμερο 6 του Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν στο νούμερο 10. Νίκος Οικονομόπουλος, Εν έχω κορμί, 9. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, 8. Κωνσταντίνος Αγγυρός, Καμπάνες, και στο νούμερο 7, Χρήσος Μανιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. Αναβήσει όλο πιο πάνω, νούμερο 5, επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Κατερίνα Λιόγιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στο νούμερο 2 του Hot 40. Θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω, αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 9, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα. 8, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. 7, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 6, Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 5, Αναβίση, Όλο πιο πάνω. 4, Έλενα Παπαρίζω, Αλήθεια τώρα. 3, Απόν Καντάδα, και στη δεύτερη θέση, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας, ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα μαζί μας φυσικά. Και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί αυτές οι ώρα της κορύφης. Ποια σερβίρει την πιο δροσιστική γρανίτα λεμόνι? Φυσικά η Μαρσό, νούμερο 1. Απολαύστε τη. 1.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε

Στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
6: Daily Couscous

0: Και φτάσαμε κάπως έτσι στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Παναγιώτης όμως στο μικρόφωνο. Η Λένια Γουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Την ακούτε. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
1: Έλα, όχι, σταμάτα.
0: Αλλά η μόνη βελτίωση, η μόνη έτσι, κατάσταση είναι ότι η μουσική παραμένει η καλύτερη που θα μπορούσατε να ακούτε.
1: Αυτό
0: είναι το μόνο δεδομένο.
1: Εγώ αισθάνομαι πολύ καλύτερα πάντως.
0: Μπράβο. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μας, γιατί αυτό μου μίλησε πολύ. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μας, ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο, ένα μασούτη που κερδίζει έχοντα τη μάσκα. Στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχει βγάλει, μπορεί να πας να την εκδώσει εντελώς δωρεάν. Κατεβάζει το application του μασούτη, γιατί έχει πρόσβαση σε coupons ή orders. Βλέπει το φιλάδι προσφορών τη εβδομάδα, καθώ λαμβάνει και πάλι μετά πάζει notification την προσφορά τη ημέρα. Και να συμβαίνουν αυτά τα πολύ πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, μη λέω πολλά, πρόστιμο ολοκαίρινο τραγούδι από Ηλία Βρετό. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε 2 ώρες γεμάτης μουσική.

0: Ας πάμε με Αναστασία. Ένα διαλύπους κους είναι εδώ.
1: Η Αναστασία τι θα κάνει το χειμώνα?
0: Έβγαλε το tour, το North America νομίζω tour και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και λέει μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε αφίσα.
1: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Ναι, σταμάτα. Έλα, σταμάτα τώρα, θα μπω. Ευθύς αμέσως.
0: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Μπράβο, ωραία ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω και τι συζητάει, να σου πει ειλικρινής. Για Θεσσαλονίκη τη βλέπω έτσι όπως το κόβω.
1: Α, ναι, εντάξει, μπορεί. Μπορεί. Περίμενε.
0: Για Αθήνα δεν βλέπω κάτι.
1: Έλα, δεν το γράφει ρε. Αναστασία Τουρ λέει.
0: Ναι, δες κάτω κάτω.
1: Πού?
0: Παιδί μου.
1: Ο μαγαζί και γιορτές coming soon. Τέλειο. Μαγεία.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μπορεί να έχει και ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Θοδωρής Φέρης είπες.

0: Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Από παγκόσμια, άλλο τίποτα. Παγκόσμιε πρώτε έχουμε εδώ όλοι μα.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Χαμό έχει γίνει γενικά και με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Εγώ τρελαίνομαι με τα TikTok που κάνει η αδερφή τη Κατερίνα. Η κανονική αδερφή τη Κατερίνα. Η οποία είναι δασκάλα γερμανικών. Και παίρνει τα τραγουδία τη Κατερίνα πολλέ φορέ και τα κάνει. Βάζει του τοίχου κανονικού και βάζει και του γερμανικού από πάνω. Έχει τρέλα με τα γερμανικά η αδερφή τη Κατερίνα. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνω συνέχεια. Δηλαδή που θα βγάλει ένα τραγούδι, πάντα να πάει και θα το κάνει.
0: Στα γερμανικά.
1: Ναι. Θα έχω στα γερμανικά. Δεν θα τραγουδήσει. Γράφει του τοίχου και από πάνω γράφει και τη γερμανική μετάφραση. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν του ακαδημαϊκού, ήταν και οι δύο. Και η Κατερίνα ήταν.
0: Η Κατερίνα τι ήταν?
1: Φιλοσοφία και. Το όχι, ρε παιδί μου, και με το λέγιν. Πολύ η Κατερίνα. Γενικώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είχα να σα πω, παιδιά. Έκανα διαφήμιση Κατερίνα.
0: Έτσι.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Μπράβο 89,6. Φουλ επιτυχίες. Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 949 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, Τσιλιδί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή Αντίληκο Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο πέραντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μα κάθε κλασικό.
0: 16 του Σεπτέμβρη, αύριο γιορτάζουν και οι Σοφίες.
1: Τέλεια. Μια και γιορτάζουν οι Σοφίες λοιπόν, θέλω να σου δείξω αυτό που μου έστειλε μια φίλη μου εδώ πέρα. Που σου λέω, θα το πω στον αέρα. Και είναι αυτό. Μια τούρτα. Διάβασε τη δηλαδή.
0: Φεδογεώργια. Αχ, σαν αυτό το Βαγγέλη του Κυπαρίσι.
1: Φεδόργια. Φεδόργιο το λένε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Φεδόργιο. Να σου πω κάτι που έλεγε Μυρσίνη,
1: ναι.
0: Πασιφάι μου.
1: Ναι. Και λέω, τι όνομα της είναι αυτό. Και μου λέει, δεν αντέχω με τους ανθρώπους, μου λέει άλλο πια.
0: Δεν λυπούνται τα παιδιά.
1: Πες εσύ. Πες εσύ. Σε λίγο το Γιώργος και τον Νίκος και το Τάκης θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι προς εξαφάνιση.
0: Μα είδα τώρα και την αφίσα του Μαζονάκη που λέει Γεώργιος Μαζονάκης.
1: Γεώργιος Μαζονάκης.
0: Ναι, δεν είναι Γιώργος τότε.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ο Βάγκος είναι Βάγκος, ρε παιδί μου. Το έχεις.
0: Εντάξει. Τι ναι. Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε.

0: Αυτός είναι ο Ρακ Παλώμα. Μια και λέμε για ονόματα τέτοια, Ρακ. Από το Ηρακλής όμως.
1: Ηρακλής όμως.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Φεδόργιος. Από τι είναι, από το Φέδωνος και το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Φεδόργιος.
0: Αρίωνα.
1: Ναι. Όλοι αυτά. Μάξιμε, Μαξιμιλιανέ. Πάει το.
0: Μαξιμιλιανό υπάρχει όλο.
1: Μα ρε, πάει. Εννοείται υπάρχει. Και το Φέδωνας υπάρχει. Τώρα το.
0: Φεδόργιος όμως.
1: Φεδόργιο.
0: Φεδόργιε.
1: Και στο λέω και εγώ που έχω ένα όνομα που δεν ήταν, ρε παιδί μου, μέχρι πολύ πρόσφατα.
0: Ούτε είναι ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχει πλέον. Υπάρχει. Φαφτίζουν και τα παιδιά τους έτσι γιατί.
0: Φεδόργιος.
1: Φεδόργιος τώρα είναι. Εντάξει.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναδύση.

0: Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη, αν το ξέρεις αυτό.
1: Τι είσαι έχει πιάσει τώρα με το δικό μου το δρόμο?
0: Είναι από τα, από τα πολύ πολύ αγμένα μου τραγούδια, ο δικός μου ο δρόμος, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Θέλω
1: πες
0: να μου πεις, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που αποφασίζουν παρορμητικά?
1: Παρορμητικά. Ο Λέοντας.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης.
0: Ναι.
1: Ο Ιχθύς.
0: Όχι.
1: Okay. Ο Λέοντας, ο Τοξότης, ο Δίδυμος.
0: Ναι.
1: Και.
0: Τρία, τέσσερα.
1: Ο. Και υδροχός. Του αέρα.
0: Όχι.
1: Παρορμητικός.
0: Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Κρυός.
1: Είσαι παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ παρορμητικός ο Κρυός. Αποφασίζει δηλαδή πριν ακούσουμε την ερώτηση, έχουμε πει τι συμβαίνει. Ο Δίδυμος είναι γιατί έχει την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Λέων γιατί λέει ναι όταν μια επιλογή, ας πούμε, έχει μια ένταση, μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι,
0: και ο Τοξότης επειδή προτιμάει το ρίσκο από το να χάσει μια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά.
1: Okay.
0: Η παρόρμηση δεν είναι πάντα βέβαια επιπολαιότητα, είναι πολλές φορές και από ταχύτητα ή περιέργεια. Να το πούμε αυτό.
1: Περιέργεια σκότω στη γάτα, πανηγυρίζει.
0: Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό στην δική μας περίπτωση.
1: Αν είσαι περίεργο, δηλαδή, να φας αυτό με το φυσικό βούτυρο και το καραμελωμένο μήλο χωρίς ζάχαρη και από πάνω κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ορίστε.
0: Μα, δεν έχω τόση περιέργεια.
1: Το κοιτάει σαν να είναι.
0: Κοίτα, επειδή τα.
1: Πατημένα.
0: Τα δικά σου τα υγιεινά. τα φοβάμαι. Και επειδή μου λες είναι πολύ γευστικά πράγματα που δεν θα το έχω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Μόνο αν ήμουν δυστυχώ μία εβδομάδα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβε. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Okay.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Λοιπόν κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
10: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
11: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης, ερωτευμένος. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο και μου αρέσει πολύ.
1: Ο Νίκος Βέρτης. Νίκος Βέρτης, πόρτερ.
0: Ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε.
0: Στην Πύλη Αξιού με τη Λίλα.
1: Ξεκίνησε. Α, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις δίκιο. Όντως. Λοιπόν, Πύλη Αξιού, Λίλα. Ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, παιδιά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μια και είπαμε και για την Πύλη κιόλας. Εκεί και αν έχει Μασούτη βρίσκει πραγματικά δίπλα σου. Αλλά εννοείται. Αλλά είναι παντού, πραγματικά, ένα κατάστημα το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους και εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι δεδομένο για τα πάντα και για παντού, αλλά δεν είναι όμως. Στο Μασούτη όμως είναι δεδομένο. Ένας Μασούτης ο οποίος είναι εκεί γιατί ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον και μπορείς να ανακυκλώσεις, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναλέμε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρία, χαρτί, τα πάντα όλα. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχοντας και το application του Μασούτη, έχετε σε όλα τα καταστήματα ίντερνετ, αλλά και πάντα και τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: τα κολλασμένα.
1: Αυτό είναι ο Απόν. Καντάδα, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου, ένα daily throwback έρχεται, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλακος, κατ' ο Παύλακος στο Instagram, daily couscous 2
2: στο TikTok, βεβαίως. Έλα, είμαι έτοιμη. Έλα.
1: Λοιπόν,
2: έλα.
1: Θα σε πάω στο 1997.
2: Αλίμονο.
1: 29 χρόνια πριν.
2: Βέβαια.
1: Τότε που μπουκάκι ήσουν.
2: Ήμουνα, βέβαια.
1: Στα 18 σου χρόνια και πορευόσουν σε αυτή τη ζωή.
2: Πότε ήμουν 18?
1: Το 97.
2: Τι λες, Παναγιώτη, το 97 ήμουν 17. 18.
1: Ήσουν παραπάνω.
2: 7.
1: 17.
2: 7!
1: Α! Λοιπόν, τη μουσική και του στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Α!
1: Λοιπόν.
2: Γυναίκα.
1: Γυναίκα.
2: Γιατί...
1: Όχι. Mm. Γιατί με τυραννάς. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Αφού το ξέρεις, η ζωή μου σου ανήκει. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Θα με πεθάνεις και θα γράψω, και θα γράψω στη διαθήκη. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με τυραννάς. Γιατί με αφήνεις να υπάρχω μες στη φρίκη. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με πολεμάς. Γιατί τον έρωτα μου βάζεις υποθήκη. Αυτά. Ναι. Δεν είναι σήμερα στα πράγματα αυτή η κυρία.
2: Τι λες.
1: Ναι.
2: Ήτανε όμως,
1: Ήτανε πολύ.
2: Ναι, πολύ μόλις.
1: Και κάνει μεγάλες επιτυχίες.
2: Μεγάλες.
1: Αυτή είναι μία από αυτές.
2: Είναι αυτή μία από αυτές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι η Λίτσα Γιαγκούση, είπαμε.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Ό,τι άντσα με. Όχι, άντσα με, δεν τη γράψει.
1: Όχι, ο Καραλής, όχι.
2: Τέτοια εποχή όμως.
1: Τέτοια.
2: Τύπου Λίτσα. Ποιε άλλε ήταν τότε.
1: Λίγο, ναι. Δεν ήταν με τη Λίτσα παράλληλα. Ένα χρόνο πριν. Ήταν το άλμπουμ.
2: Όχι, Κώστα. Όχι. Και πάλι. Συζητάμε τώρα για να βρω τον καλλιτέχνη. Κατάλαβες, γιατί το τραγούδι δεν νομίζω ότι θα το βρω.
1: Τι να κάνω.
2: Ποιο είναι.
1: Λοιπόν, θες το τραγουδείς. Αφού υπάρχει θεία δίκη,
2: Έλληνα, το
1: κάποτε θα απολογηθείς. Για ό,τι μου κάνες, μωρό μου, πολύ σκληρά θα πληρωθείς.
2: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι. Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου.
1: Δεν το ξέρεις το τραγούδι αυτό.
2: Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου, σκέψεις τώρα. Άμα το ακούσω από την Έλληνα Κωνσταντοπούλου, σίγουρα θα το.
1: Εντάξει, δεν είμαι.
2: Αλλά ναι.
1: Τέτοιο, αλλά ναι. Έλληνα Κωνσταντοπούλου, λοιπόν. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Ναι, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Και γενικά εδώ πέρα γυρίζουμε το χρόνο πίσω, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε.
0: Γυρίζω το χρόνο πίσω.
1: Και ο Παναγιώτης.
0: Μήπως σε ξεχάσω.
1: Και ο Παναγιώτης έχει δώσει.
0: Γυρίζω το χρόνο πίσω.
1: Πες το στα παιδιά. Έλα, Παναγιώτη μου. Πες το στα παιδιά.
0: Εντάξει, έχω και το άλλο. Τώρα μπορώ να πω ότι επειδή είμαι κρυωμένος, μπορεί να μην είμαι καλός. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό. Εντάξει, όχι. Είσαι Βυζαντινός, εσύ. Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Είσαι της Βυζαντινής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να σε ακούσω μια φορά να ψάλεις.
0: Ναι, μπορεί να έρθει στο Πάσχα στην Αμοργό.
1: Στην Αμοργό?
0: Ναι.
1: Το κάθε Πάσχα πάω. Ναι, κάθε Πάσχα.
0: Κάθε Πάσχα πάω. Και κάθε Πάσχα ψάλλω.
1: Και τα ψάλλεις και στον κόσμο γενικά.
0: Τα ψέλνω.
1: Κάθε μέρα όμως τα ψέλνεις.
0: Δεν είμαι τόσο μωρή και εσύ, είμαι πιο γλυκούλης.
1: Σε είχα για πιο γλυκούλη, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Δεν με έχεις.
1: Αλλά ξέροντάς σε πια, ξέρω πόσο πολύ αυστηρός είσαι κιόλας.
0: Σε τι πράγμα είμαστε.
1: Παράλληλα. Στη δουλειά σου.
0: Στη δουλειά μου αυστηρός. Στη δουλειά σου. Γιατί είμαι σε ένα πλαίσιο πραγμάτων που την καλοσύνη...
1: Δεν τη συγχωράω.
0: Όχι, την καλοσύνη τα λοιπά. Τη θεωρούν αδυναμία, τη θεωρούν ότι είσαι χαζός. Δεν είναι ότι δεν είμαι καλός. Καλός είμαι και ευγενικός πάντα προσπαθώ να είμαι. Απλά θα του κέσαρω στο κέσαρι. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα με εκθέσουν κιόλας.
1: Είσαι με το γάντι. Είσαι.
0: Ναι, θεωρώ ότι.
1: Αυτό.
0: Για τη δύναμη που έχω στα χέρια μου είμαι κυρίως με κάπα κεφαλαία και όλα τα υπόλοιπα κεφαλαία.
1: Για να ξέρετε.
0: Όχι, γιατί έχω υπάρξει σε ανθρώπους που είχαν τη δύναμή μου, η οποία ήταν αδίστακτη. Και επειδή στη ζωή μου πάντα με έχουν μάθει οι γονείς μου ότι αυτά που δεν θες να σου κάνουν να μην τα κάνεις.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό για τους άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό για σένα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, τσιλιδί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Τέταρτο ημιωρέκ που μπήσε, αντίληκο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου και εδώ μιλάμε για. Πώ το λένε.
0: Τα έχουμε αλλάξει όλα.
1: Ναι, τα έχουμε αλλάξει όλα. Τα έχουμε φέρει όλα σε μία.
0: Όπα.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο όπα. Και πάρα πολύ καλά έχουμε κάνει. Έτσι, να σα πω κάτι τουλάχιστον να ξέρετε και να βλέπετε κι εσεί 11 και 9 σεζόν κιόλα ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν και όρια. Και πρέπει να μπαίνουν και λίγο στη θέση του. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια στους γύρω μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που πριν φας κάτι το βγάλει μια φωτογραφία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω. Τη στιγμή που θα έρθει, εκείνο το δεύτερο που θέλω να το φάω.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω το εξής πρόβλημα. Yeah. Όταν είμαστε μια παρέα που ας πούμε θα περιμένουμε φαγητά.
1: Αλλά δεν έχω χειρότερο.
0: Έρχεται φαγητό. Μη να έρθουν και τα άλλα να βγάλουν μια φωτογραφία. Γιατί είναι παιδιά.
1: Ηλένη.
0: Ναι.
1: Α, καλά. Ευτυχώς δεν περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε το πιάτο εκείνη, να βρούμε όμως την κατάλληλη γωνία.
0: Όχι, όχι, αγάπη, τι εννοείς. Περιμένουμε, ας πούμε, μας έρχονται τα πρώτα τα ορεκτικά και περιμένουμε να έρθουν όλα για να φτιάξει το τραπέζι γεμάτο, να έχει και ένα ποτήρι κρασί ή οτιδήποτε έχουν παραγγείλει αντίστοιχα. Και περιμένουμε τώρα να μένουμε μυστικοί για να βγει μια φωτογραφία. Για όνομα του Χριστού.
1: Θα είχα φύγει από το τραπέζι, θα είχα πάει στο δίπλα. Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου.
0: Όχι, μα δεν καταλαβαίνεις και για τα δικά μου. Μα περίμενε.
1: Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου στο δίπλα τραπέζι, λοιπόν. Και θα μετά θα ξαναπήγαινα κάτω σε εκείνο το τραπέζι που θα ξεκινούσα να φάνε.
0: Λένε ζευγαρά, φοβάμαι.

0: είναι η Κατερίνα Λιόλου, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, όντως.
0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Εποχή του Ψεύτη, παίζουμε αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Είμαστε μια εποχή του ψεύτη.
1: Του ψέματος, πιστεύεις.
0: Κοίταξε να δεις, θες να σου το πω, όσο και αθώο και να είναι, θες ένα φίλτρο να σε καλοποιήσει. Θέλεις μια πραγματικότητα, δηλαδή πόσους ανθρώπους με το καλοκαίρι τους βλέπαμε να είναι από εδώ που μπορεί να είχα πάει και ποτέ στη ζωή τους. Πλέον με το AI ο καθένας βάζει τον εαυτό του σε κάτι άλλο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι λοιπόν για το μουσείο. Εσύ θα το έκανες, δηλαδή θα βάζει τον εαυτό σου κάπου αλλού, ας πούμε, με το AI για να πεις απλά ότι πήγες. Ή ότι
0: εγώ κοίταξε να δεις, πολλά πράγματα που τα κάνω δεν τα βάζω. Και όταν τα βάζω δεν περνάω και καλά. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι θέλουν να ζουν μια ζωή. Και ξέρεις, είναι αυτό που συνειδητοποιείς στο τέλος της ημέρας όμως. Δεν το έχεις ζήσει. Δεν έχεις κάτι να πεις γι' αυτό.
1: Ναι. Και πέραν το ότι δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, γιατί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υποσυνείδητο. Αυτή είναι και τη γαρμπή.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο, Daily Couscous. Αυτό ήταν και για σήμερα, αυτό. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη.
1: Έχετε πάρει λίγο φωτιά στα μηνύματα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, γίνεται εδώ δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα. Θα τα συζητήσουμε αύριο, ωστόσο. Σε κάθε περίπτωση, εσείς μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι, γιατί παίρνουν καλύτερες επιτυχίες και εμείς ανανέουμε το ραντεβουδάκι μας.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Φιλάκια.

0: خیلی کوسکوس.
1: Bravo FM.gr. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, ώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, τσιλιβί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλιβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Brain.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο,

0: αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπράβο, 89,6.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

και να λένε για να τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079

0: 26 950 25 798.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, τσιλιβή. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος.

0: Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: You were born for it.
5: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, Θοδωρής Φέρης και Είπες, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Φύγαμε για μουσική και τα λέμε σε λίγο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

Από εξάρτηση σε εξάρτηση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδες τη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για τη Δέσποινα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για το Θεόφιλο και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων για το Βασίλη.

0: ό,τι πιο όμορφο.
1: Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφημία και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και η Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα σχολεία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά για τον Δημήτρη. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 20 ολόκληρα λεπτά μόνο με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Αλεξάνδρας. Ανδρομάχη και Σούσουρο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτικοί και ανατολικοί τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
0: Μπράβο. 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Ήταν η Ριελινίδου με το «Εξηγήστε μου», μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για τον Χρήστο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στρίπ εφημερίδας. Σαν σήμερα το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Τέλος, σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, Έλληνο-Αμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο εκκλημάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Αστροκέντητα τα μάτια σου φωτίζανε των ονείρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βάλω

της άνοιξη στο γέλιο με ταξίδευες σε απάτητα του πόθου μονοπατιά. Με κοχύλια σ' αγαπώ στην αμμό έγραφε.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. You
1: were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με